0: United Radio.
1: Vous écoutez United Radio sur 97.6 FM.
0: United Radio.
2: Wow, wow. Ο πίσεν δεν είναι ο Στάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
3: Μάμι, ο πίδο.